0: Βέτα. Ιντερβούτα. Κομμεντάρι.
1: Ανάλυση.
0: Προγνώση.
1: Ράδιο του. Που κοντά του κουβόρησε. Βέτα.
2: Μπενόφσκα.